0: δώσουμε ένα συγκεκριμένο καθορισμένο νόημα στην απάντηση που έδωσε.
1: Le phénomène qu'on ne peut pas donner un sens précis, vraiment précis à la réponse que j'ai donnée.
0: Μεταφέρει την, αυτό το αβίρ, αυτό το, πώς με το μετώ.